0: Αφήστε λοιπόν να σας μαγέψουμε με τη μουσική εκπομπή PAFI. Συντονιστείτε στο Radio Störfunk. Με λένε Στάφη Τσιφλίκα.
1: Kommt mit in den magischen Kreis der tosenden Wellen und flammenden Herzen. Wir werden nicht ruhen mit euch, gemeinsam auch diese Zeit der Masken, mit fantastischen Stürmen unserer Künstler, unserer Stimmen für die Zeit danach zu rüsten. Mein Name ist Baku Manishi. Schaltet ein montags 20 Uhr und Samstag 9 Uhr. BAFI, die Radiowellen auf Radio Störfunk. Kalispera und schönen guten Abend. Heute zur 8. Ausgabe von Buffy die Radiowelle. Hellas. Mit Anekdoten und Vorstellungen in griechischer Sprache von meiner lieben Radiopartnerin Staffi. 4 Stücke aus der Hellenischen Republik, die als Ausdruck für Freundschaft und Verbundenheit stehen und tönen. Ευχαριστώ.
0: Εντάξει, αναγκαία αυτή η απομόνωση για το καλό όλων μας. Ναι, και για να καταλάβουμε πως τίποτε δεν είναι δεδομένο. Και φυσικά σαν δυνατότητα να ανταμώσουμε με τον εαυτό μας, να ανακαλύψουμε νέα ακούσματα, νέους καλλιτέχνες. Ο αληθινός καλλιτέχνης στα δύσκολα πάντα μας οδηγεί κοντά στην τέχνη. Αυτό και σαφώς απλά η γνώμη μου, και όχι γιατί έτυχε να έχω μια καλλιτεχνική τάση, αλλά γιατί έχω πολλούς αγαπημένους φίλους, αληθινούς καλλιτέχνες. Ας αγαπήσουμε τη μουσική, ας ζήσουμε την ζωή μας με πάθος, όχι με πάθη. Το όνομά μου Στάφη Τσιφλίκα.

0: δεν συμβαίνει συχνά, αλλά στη συνέχεια θα παίξουμε ένα σόλο αυτό σχεδιασμό του φίλου μας καλλιτέχνη Άλεξ Καραμιχαηλίδης στο μπουζούκι Γιάννης Βασιλιάς και ένα κομμάτι του Στέλιου Καζαντζίδη σε εκτέλεση Άλεξ Καραμιχαηλίδης. Φίλε μας Άλεξ, τιμή μου το OK σου. Σου εύχομαι ολόψυχα υγεία και μουσικές εξαίσθησης. Για πάμε λοιπόν να σε ακούσουμε στη Διαπασόν.
1: Θα παίξουμε ένα solo, αυτός ο σχεδιασμός είναι, μαζί με το φίλο μου τον Γιάννη. Ακούστε.

Κωνσταντζίδη. Η ώρα είναι περασμένη και θα σας το αφιερώσουμε. Εγώ και ο Γιάννης. Η θερίδες της καράκλης δικιά μου που μου κρατούσε τροφιά.